0: τίτλο!
1: Ρενέ. Ποκέ σε άλλο και τι άλλο.
2: Εμάνα τη ρεφιά δεν κομμάει λίτη το ήττα για κοτά μη μάνα μη σε κομμάτι. Διφύσε κοιά για μου σε αράσε μη μάνα μη γουάντα.